Καζαράνα το κοσπαπούρι που τζακονάμι, άτσικα ζακικούνα, βαουακού να πει κατίαν. Τσα να καχπίμι σου κούτιν, σου για η τόκα άτσικα τα ζακυρίσπα κάσνα νίσπα παρλάκ. Βαου κίκου, νιου κατσουρίκα που τζάν τα φινιαρίσκα ζάμι πούρι. Η μαμάν τα τσάρι, τσα να πούριν η μάταμαν ίντεντιν τσίκτσο. Τσα να καχπίμι, βάρμι βαουάουα, βάκα να κοσπάζα πορι κούντσικ. Η ματαμάνα ζόρι το κούντσικτσο. Είμα το τάπουχ πίψη μάνα ζημάντζο. Ας κατφίνια ριγζάμι, νισπάμι παρλάρκα. Σύνα καχπίπης καί πατσαπίκα, άσα μόσου σολτέρα κοναζάμι, μάνα τσάσνα ροραγκούνα. Ήγλεσια κονα πίπης τσά εισίνα μόσου κούνα, σολτέρα κονάμι, πόρι κουνκόνα. Τσά η κονατάμι κούναν, καί ιάτσα η πίκα, είμα σύνα καζαράνα το κουσπα πορίνα κασκατάκα ιάτσάσου. Διος παξούγκο μονάσκα ο αρμίκα, καζαράνα το κουσπάκα, διος παξίμι, η ατσατσίσκα συνάμι κάουσαν. Διος παξούγκο μονάσκα ο αρμίκα, καζαράνα το κουσπα πορίνα, πονζακούνα, η μασίνα κάνα κασκατάκα, αζιμι άτσαν. Τσαϊκονάτα η άτσαν να πάχκα, διος παξιμιτάμι, αζι άζι άτσαν. Βίβλια πίκα, καζαράνα το κουσπα πορίνα καμάνα τιάντσο. Σύνα καχπίπης κόναν πόντζα κονάκα, άτσικα ζάχτα κονα πίμι, καζαράνα το κούσπα πορίνα τία. Νιο κάντσι, κίκιν ζάχτα κονα πίπης, νιάουπα πόντζα κονάκα, μάνα καζαράνα το κούσπα πορίνακα τία σκάτσο. Άστα ουάμπης, κόναν καί άσα πόντζα κονάτα, σιουδάτ κονάμαν, ρίχ κονάμι, καζαράνα το κούσπα πορίνα κονατάκα, γιάτσα μουν κόνα. Για ο παπούντζα κονάκα, μα είχαν κονάκα μάνα άζι ρίχθη να κουσκακούνα, ή μαόν το πανακουσκάω αν καζαράγζα κονάμι κάσκα. Τα ήταν νησπάκα, καζαράνα το κούσπα πορινάκα, μάνα αζίτσο, μάνα νησα νινίτσο. Τσάσνα νινάπα γραντίκα, ή μασίνα άζι καζαρανάπα, άρι νίνα κούνα κασκατάμι, ρίκουτσίσα νίνι. Τσάι μαντάμι, καζαράνα το κούνα, ή μα νησα νησκατάπης, άζι ατσάνα καγκίτσι. Καζαράνα το κουνάκα, καϊσούχ τσαϊσούγον ρίχθη να κούνα, άπα να κούνα, γιάτσα να κούνα, τάντα να κούνα, άμι γαρίνα, άρινι να κούνα, νησα νίγμι. Δικσιονάριο Εσπανιόλ τα ρίκοχπίκα. Τσάς να καχπίκα, νοβιάζγο σημίκα, μάνα νιά άρινι να κούσκα, νησα νίγμι. Άστα ουάμπης άρινι να κουνάπαχ πουρίνα, νησα νίγμι. Μα είχαν κουνάκα. Καί κονάτα μάνα ίντεν της καμαντάμι νόβιας γοτάκα, νιά καζαράνα το κούσπα πόρι κουνκούνα, νιγκούνα. Τσάι καμάνα τσασνάτσο, ας το άνπεις, καζαράνα το κουνάπα ρίξι να κουιζάμι. Καί ο γιαϊκονάτα ρίκος. Μανάρα καζαράνα το κουσπάμι κρί γουάρμι κασπάκα, κρί ζατάταχ μασκάνα. Ήγλεσιάμαν που ρισπάπης, διος μάντα κρίνα μάντα, μάνα ημάτα γιάτσαχ ήμα καχπίκα, καζαρανάπαχ, μάνα άζι κασκάμι νιάζι κούριν. Μανάραχ καζαράνα το κουσπάμι, ήμα ώρα μάιπι το πάνα κασκάτα ουίζα να κούνα. Ιούιαρι να κούσκα οράσπι, μάνα το παχπίκα, καζαρανάπαχ, μάνα άζι κασκάμι νιάζι κούριν. Σύναζατ, κικίμπαχ νιάου παχπίκα, άζι ασίσκα νιάουι. Κουιαίζα σύνα ρίκορης πάπης, σούχταχ κονάμαν παρλασπάκα, γιανγαντσίσκα, ήμα ουια ριχπίκα, καζαναν άπαχ, μάνα άζι κασκάμι, νια ρίκορη. Συναζάτα, κάια μην τσάπαχ ήματα, ρόραχ κασκάτα, μάνα ρόραχ κασκατάπης, ρίκουχπίκα, πορικούγζα ήμα καχπίκα, καζαναν άπαχ, μάνα άζι κασκάμι, νια ρίκορη. Τσάι σύνα, Ιούια, η κούνα ρίκορη χπίκα, καία μίντσα, άζι καλζα να πάχκα, μια μάνα, άζι τσου ρίκορη. Διος παξούγκου, μονάσκα ουαρμίκα, καζαράνα το κουσπαπούρι να πάχκα, διος παξίμι, νίκος κατάμι, άζι ρίκουνα. Σαντιάγο, κουάτρο κουάτρο πίκα, ουαϊνάει αγρόνα κονάζα, μανάτσου για τσαγγίτσι. Καί πάτσα μονάιζα πορυχκονάκα, διόσο αν μάνα απανάκουχ κασκατάκα. Μα ηχάμπης καί πάτσαον απανακούσα νύχκονάκα, διός τα πινιάγ μητούκουν, νύγμι. Καί περσότα ίντεντυχκονάκα, καί αμίντσα πάχπης μάνα ημάτα ροράσπα, πουρικούγζα κονάμι,
kai pachaon apanakuspa kausakuna ningme. Sinakaskamantami krihkak pipis aji aji rikuna toku. Kaya mincha aji kausanapak kusa kachung warmi kachumpis kai sina kachungmi agzana. Krihkachung. Iglesiapi purispapis imazatapis paipak munei ayudarih kachung. Iglesiaman purirah kachung. Dios paximita rizah kachung. Dios ta mañanata yachak kachu. Ima kursu kuna japipish Dios paximita yachakuk kachu. Yaya mamata shukta kuna tapish respetak kachu. Kai pacha kausa ipakpish trabajakuk kachu. Estudiakuk kachu. Mana kaspaka estudiota tokuchishka kachu. Ima rora ikuna pipish ukuparishkatak kachu. Kai chunga kajari yuyi kunata charih kajpi kazaranati yuyange. Kai kunata mana charih pika nikunabuk shimi mantaka kasilla serikungi. Kai kunata nishpaka kaitami yuyarichum nini. Kikin kazarashpaka mana asa kamazachu, mana saikunga kamazachu. Hasta wampis wanyunga kamami, azipi, jakipi, wakaipi. Kusi pipis iski kausa napah maskana kangi. Dios paksungu munaska warmika kazaranata munaspaka punjanta Dios tamanyaspami kausa. Kazaranata munaspaka mana maipis kachun puri kazaringzachu. Chaypah randika Dios tamanyaspa piwampis mana hawaza apanakuspa pi mata nikpipis aji uyarispa mana paikunapang nishkatata groranacho. Chaisina aji yuyarishka kaspaka Dios pak makipi kaskamanta aji kunami. Kipa punja kunataka samunga. Kaikunata astawang aji intendinga paka. Primera Tesalonicenses 4, 3, 8 kama rikushu. Hucha izagya kausanaka Dios pak monaime. Chaimanta kankunaka ama waina yaspa kausa ichichu. Chaypak randika kikin warmita chuya yachispa, hatun yachispa, charinata yuyaychi. Dios ta mana riksi. Yajitak chayarina yachispa ama kausaychichu. Maihampish kikin wawkita yakichispa ama umachu. Apunchik Jesuska paitaka yajiwanmi yakichinga. Chaytaka ñami wiyarkanchik, rikuchirkanchikpish. Dios kanyo kanchiktaka mana millaypi kausachunchu agllarka. Astawanpis hucha illak kachunmi agllarka. Chasna kakpika mayhampis kay yachachishkata mana uyasha nihka, mana yachachiktachu mana uyasha nin. Astawanpis hucha illak espirituta ñukanchikman kuk Dios tamari mana uyasha nin ninmi. Kay versukunata iski tukushpa aji umanarishu. Verso 3 pica. Hucha iyagya kausanaka Dios pak munaime. Chaimanta kankonaka ama waina yaspa kausa ichikcho. Ningme. Maipish kachun purih pika pipish hawaya inkitangazame. Inkitak pika kikimpish ministikushka manta munanangame. Chaimantami mana piwampish hawaya apanakun. Verso 4 pica. Chaipak randika kikin warmita. Chuya yachispa, hatun yachispa, charinati yuyaychik, ningme. Kikinka, kazaranapajka chuya sumak mishki warmimi kanakangi. Chasna kakpika, maihan kusakashpapis mana hawaya imata ningacho. Chasna kakpika, maihan kusakashpapis tukui kausaipi mana aji nishkami kausangi. Verso 5 pika, Dios ta mana riksih kaishukunashina, yajitak chayarina yachispa, ama kausaychikcho, ningmi. Chayarina yachinaka, tukui manta yaji pi mana harkay tukui pagmi, ningmi. Sina kaskamantami yajitak kuidarina. Verso 6 pika. Maihampis kikin wawkita yakichispa ama umachu, ningmi. Umakunaka mana isancho. Kuyani niktukuspayami hawaya uman. Verso 7 pika. Dios kanyo kanchiktaka mana millaypi kausachunchu agllarka. Hasta wampis hucha illak kachunmi agllarka ninmi. Chaymantami krik warmika kikin cuerputaka yallitak cuidarishpa kausana kangi.
verso 8 pica. Chasna kakpika, maihampishka yachachishkata mana uyasha nihka, mana yachachichtachu mana uyasha nin. Hasta wampish hucha illan espirituta, nyukanchikman kuk Dios tamari mana uyasha nin.

Το κουίκονα, γιου αρίσπα, καντάσουν το κουί παλιά σηκώνα το ρασκαμάντα. Γιου κάντσιχ τα κούια, γιου κάντσιχ τα ζάκιχ, απούντσιχε στον Κρίστο. Καζαρίπη, καουα πατσάτε καϊ πατσάτα, διόστρο ρασκαμάντα, διόστολο παγνίσπα. Πούντα καϊ καντίτο τα καντάσπα, καζαρίντσιχ, κονέν καϊ το ταμάντα.

που η αθιοσούστα ουσί τσιγκάπα σάλμος κουνάουα κάντο κουνάουα που η αχασούστα πάγινι σούτσι σάλμος κουνάουα κάντο κουνάουα σούμα χασούστα.